σχέδια. Μη φεύγω τα χρόνια, ναι, ποτέ δεν κοιμάσαι σωνιάδα. Και η Ελίζαβέτ